0: Μου πει κακή του ή ένα πιούνιο ή του.
1: Ω, Ήμπου.
2: Μπιμά.
1: Αγια Γιούρικ, Μπογκοχόν, Μπου. Αγια Ονόμ.
2: Ampun teik, tenang, tenang gelis, tenang anak king. Coba ngalih ke dienung.